Κι όταν στην έρμηρε ματιά φυτρώνουν οι μικρές ελιές, κι όταν μαζεύαμε καρπό σε ερωτικά νυχτέρια, κι όταν

Και μεγάλε και να καράβει κριτικό. Και να καράβει κριτικό, ποτέ σλιμάνι δεν πιάνει, ποτέ σλιμάνι δεν πιάνει. Δεν σε καλέ, δεν σε φόβουμε, κυρβουριά.

ξέρεις. Έχω καλένεκο καράβι τρικάρτο, έχω καράβι τρικάρτο και ναύτης παλικάρια, και ναύτης παλικάρια. Άνε καλέ να ανέβα μου τσε στα πανιά, θα ανέβα μου τσε.